0: τα βάλω ο βιομάδι μην τα βάλεις κάθε δομίγο.
1: Και δεις.
0: Μα πέρο μου βαϊλάντο.
1: Πέρο έσω ακαβάρα φογάδο. Μην τε βάλεις νούγα τάρδε.
0: Μην και εγώ αλία σε είσαι με διαστό αλία στάρδο θα νόητε. Ο θα με διαδόθε ο μάισο ουμένος.
1: Και κανθιόν βάιλας, Πέπε, κόντα με.